Βρίσκει πάλι ρίσκα ο ηλάτς και χουνιλέπι ίσκα Τεντός πανουκίδα χατζιά μαγκάνα χμαζε χαρούξια φανκέ βρε Λαχπανον έλ καου αφρέλ για λιπά καου ρεστίν τίλ ρεζίν πάγους παμπαλέπι ίσκα φανκέ τα γιουάμ

φάνε Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Και χαλάν και κουσάω την κάμπτω κρέβνη ραπίνου στην ζωματίν. Ακουάνιν και αχκυλάζουν. Τα σκαβάνα κρέβνη σαντάλια σε ζωγινή.

Βυσιλπάζεις καουλάκι χουνιλέτη ίσκ Τεντός πανουκίδα σαντζιά μακάνας μαζε χαρούξια φανκέτρε Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρευτήν Τιλ δε ζιλπάνους παμπαλέτη ίσκ φανκέτ τα γιουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά δε ζιλπανέτη τα χέλ Κουάντα εσκόπ τσάδι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσί κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ Χωάχ πίδι μακάσια αφιλάν Να συναλεπά χουίδι ίσκ φιγκάν

Ο Κατζχάλ Κομόρες, Μπακουανκές Ράν, Αβράσαν Αντώνιο Πάλοπος, Καβαλής και Αυλικού Αχτιόκο Ραμπινγκίλ, Αβράν Ρεπουέστος Κόπα, Ρεπουέστος Κόπα, Νακουλακτό, Αράνσα Λεχούν Καμπάλ, Νακουλακτσις και Βαλερέ, Νακμαρέ, Κουανλεβελε Βαλτσίς, Μαρέλη Τοιότα, Γιούνταϊ, Μάρδα, Κία, Νίσαν, Ουτκουάντσικ να βάλεις κομμόν να βάλαν αράντε τάβλες και άλλ ασέιτε να κεμάντε κουάνα χουίλι μπατερία λινά κιό κρέλις με θεύλι LTH μαλάχ λι Ιβέρια αβάλαν ατιάλ καρούλα μπέλε μπαλτσίς αράντα τάουσα ρεπουέστος κοπό. Ο κανά κουίνα καχολτικά τσιρού κομμονές να καράνι γερισίρε καχσλαουίλα κουτσότς Σλαουίλα χουίλα βελεβάτσι μαρές ασέχ μαρές το κέγγα καλάου αράνσα ρεπέστος κόπανε και σκούβρε καχ μαγιάλ Μακά καουσλάκ μακά σεβάνα κινκάτσι τα ρουάν σβάναξα ρεπέστο κόπα τσις φωνή να ρουάν να λούνε και σποκόξαλι 44-80-22-75 Μασεραβίτσα Καλκομονές 44-80-22-75 Ο Κανάχουι, ο Κουανάχουι, κουετερία λα Γουαδαλουπάνα κουετερία λα Γουαδαλουπάνα να κεστιονί ραχλάλ κουτάν σάτσις χωνίλ λιπόχουν χουν γρελιτσιά πακοαγέλη κουακίψ κακάς κουακοχό Αβάνα να ράνιγες και έτσι βαγιάλ και λαπάτσι μόξ λαχσί Αχκούτσα να κουακάς, κουάνε σόγ δε λούσες, χώγο δε κάνιο, κουέτε δε βάρος, να μπάλτσι κομόν. Αβανάν μαρές τσάρ χωνάξνιν αγκύλι τίχλε μπάλ, μαρέ λι τσινάμ σαντήλ, μαρέ όκαν αχκούι κουάνγρε λι σνιν αγκύλι χωνάξλι τίχλε μπάλ. Ου να αχμάν λι μόξ, μα κάνα σένα ρούνιν και μπόκλε καουαμάριο σακούλ δε λα κρούσα λι αχπ, βαγιά 53. 17-57-51 O Kanakwisali 31-69-02-30 Aranza Kalte Tau Komonesh Li Kueteria Guadalupana Makare Sin Makare Chalal Kunakwi Autanan Neke Kangelak Chalen Li Kaibish Kakal Kasal Onal Relikutan O Kanakwi Joyería Mar de Plata Joyería Mar de Plata Nashkei Saich Olep Chishkonilep Litzak Alzaz Kaal Kawachin Kanachin Lichokesh Kaul Singiri Lichek Chubek Salit Solok Utkakchik Mahi Nasik Man Limatka Maka Koshlak Aransa Kueteria La Guadalupana Techana Sik Techana Paz Aransa Koshlak Aransa Kueteria La Guadalupana Te echen a sik, te echen a paz, arantes cujo chandula es.

Μας πόλεμο, μα κάλλη καουσλά ψαλή καή βαρσάλη μο σέρβιζε που το θέλετε να τα ομάλει τερά αράγκο αλικίλα τσάζε λιχόντα Yamaha, Suzuki, Italica, Utaquial, Καρούλιζε, Ταλίλε, Μελεπαντζίτς και καή πάλα είναι τα ομάνα ρίκοβαν θα εισχαλιάλει να και καμτήν κουλικούι ούτι κοκάς ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ να κοσίκουι σαν Χουάν και Μέρκο αράγκο αν σέρβιζε που το θέλετε να ρωχούν να και σποχώ ξαλή δόχλεβαν 77, 90 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27 27 28 Κουάφα χατσόλ να κλικαμώ τα άνσκομόν λιχάκαν χελεπάλ Τεν το ριβάλ να χουν ελίξια βιλάχ

χαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα ρατζιά, μαγκάνα μαζε χαρούξια, φανκετρέ. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, γιατί πα καουρεστήν, την ρεζιν πάνω στου παμπαλέ τη ίσκα, φανκέ τα τζουάμ. Κουάντι καστάν καγελεπά, ρεζιν πανέ τη τζαχέ, κουάντα ισκόπη τα τη ίσκα. Να στήξει αλάν, να ξιουσού, κουάντι ίσκα, κουάντα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, χιλάν. Να συναλεπά, χουλι ίσκα, κανά τα τζουάμ.

Ρισκυρπάλης καουιλάς χουνιλέπι ίσκ τεντός πανουκίδα χαζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκεμπρέ λαχπανονέλ καουαφρέλ γιαλιπά καουρεφτήν ίλ ρεζιν πάγους παμπαλέπι ίσκ φανκέρ τα γιουάμ.

Να έρθει ο Κέσσι Ραμπιγκίλε Καράδιο, Σαλιχονάλ Χαίν, Σαϊλά Τσουχέτσο Γρέσσι Γουδιλέ, Σαλισμέν Ρακάλ Ρατίλι Χάκου, Αδίο τη Χαβίτσι Ρούλι Κουτάνι Κουέρ, Αν Χαπομάν Χερέτσαν, Σμπάν Σαϊλέ Τσόλτσαν, Ατσιόν Τσαν, Τσαμπιτσά Λοκάλι Χακουά, Τσαν Σαλισμέν Ρακάλ Ρέλι Κουτάν Ντομίγκο, Τσαλ Γρέσ Κομούν. Ούτσαλι Σάββατο, Σαλισάλμο, Νασκίκου Τσίκου Την ημάλα, λοκάλα, την διόσα, την ρέι, τσανγουτσίκ σαλισάλμο. Άρα να σταχοβρεσίδευ, λησμέν, ρακάλ βετιάν, ρικίν να χκί, λιλόκ λασάλμο χαΐν, σπαναχ λησάλμο, άχουν, λοκ ηλτίχ, τσιρού, λιχακουά, λιχαδιός, λησκίβ, λισκούβ, λις, να λεμπάλι, ρέι, Δαβίδ, βετιάν, να παντιοσίν, ρέι, λιχακουά, βετιάν, Χωκάνα γνωσιέ, την ημάλα, λοκάλα, την διόσα, την ρέι, την λοκονίλα, καβάτσι, χουνελίκτσαν. Λοιπόν, τσοκέλα, ο ανακουάν, τα γανακονοβρεσίλη, λόγλα, ατίνα, κουία, ήμβιγιάν, τα κακέρε, λιχακουά, τα την λοκονία, τα κακουά, περκίν, κάτια τσιατίν, κάτια τσιατίν, αχέρου σπανούν, κύλβιγιάν, Τσάρου τα καλοκονί λιχακουά, μπαρ τα κύρου λιχακουά τα καλοκονί, α, κυλά, κασίκα σμπέιλ, πηγαλέ. Λις λοκονικί λιχακουά λιχαδιός, άναξ πάβα, κύλι σακρά, βε, τα ρά λιχακουά λαδιός, τσιαντσά λατσόλ, τσιαντσά λακουά, τα ρά λακουά σακουίτσιν, χω ναχ νεκαρά, κύ βλάτ, ανάιν λισεμπέν, λιτσακρά, λιχουάλ, αχελρού, λιχουάλ τσινός μανουκίλ, Utkwan na balchik betyal israbal akili kakwa dios ashrabal kip chikibil kip aring se shvedri chichot genesis na shie kativach chalikwin kho kilomal na nasina khela osh ke khalam uli kakwa dios betyale ton na nasie kwin na karra kip chikibil kip atyo ko shrabal kakwa dios kwin na karra li kakwa dios ahel kuchikruto shikrikine beblikyah betyale blikyah marekwan rakwan Marinka Sakwan, Marinko Chichakichius, a Jerubialto, Shikru Laninkil, Narasinak, Ana in Sakali, Narahlikako, Dios, Rabal, Kip, Chikibil, Hokan Satakalo, Onibi Rulikakwan, Ki Hokan Nakabanum. Sali Hundakali, Loklak, a Chabil, a Silbejal, Nasheke, Nashenake, Chanrus, Balikakwa Dios, Machal Chiatin, Inca, Hosh, Katosh, Kervichanak, Aheru, Rikim, Banuom, Spavankili Kakwa Dios, Rikin Likapaval, Ut Rikim Banuom, Aheru es común, Hokanake, Inca, Kahil Satin, Shika, Ayos, Laik, Kwan, Inchakilar, Kinkwich Kabal, Kwan Le Ut, Laik, Sabitin Shiksali, Salimish, Satin Shiksa Shnimakile Ratini Dios, Satin Shiksa Li Culto, Satin Shiksa Li Achal Chil Barbe Lik Angel Reli Jaco Dios, pues Ana Jacoslanak Libre Cuanco, pero Li Jaco Dios, Toch de Costacla, Toch de Costacla, Shbanukilsk Ambal, Cuanchakib Sausilal, Rikinlia Ni Cuanquil Hachakilal, Renak Toruch Chimayehak Chanza Lirakar Ratini Jaco Dios, Sin Cacahi, Tin Shixpuk de Sinkili Chavir Sil, pero a Jerul Li Chuamech Sa Lija Comunica.

Μαντίο, Μαντίο, Σερβί, και ο Γκέσι Χοτσμενικίλε, Χωμόν, Σαλία, Γλάνα, Χωάνο, Χωτιο, Κότσε, Ροτσμενικίλε, Κλεμπνί, Μπίτσα, Χουιβιτιάν, Σαχούν Καμόκ, Τσικόν, Αούνα, Χαβιά, Χουίλη, Σκάμπρα, Χάρα, την ιδιό, Σελί, Δομίνγκο, Τσάλκρε. Κουαλία, Σιλάν. Ελία, Σιλάν, Σιλ, Χοκαίνα, Ακουάν, Λισάν, Τιλχού, Τσικάι, Σελικα, Τιβαλχού, Ρέλι, Χαπαρό, Κιαρί, Σαν Πέδρο, Καρσά, Κιλάτεν, Κακοχάκε. Νερώνε κατσκολούν σκαμπάλα εκεί πια στο χωλακό Σαντιλχού, Σάλι Κάτιρο, Μάλκαρτσι, Αρίν Σαλιχά Παρόκια, Ρέλε Κατρεμίτα ή Σαν Πέδρο Καρτσά, κοιλάτε και κοχακέ, νερώνε κατσάλ πια λέει, νερώνε κακοβί. Χαρίν, βέβαια, χωρί μα τσακ 150 τσανά, 150 τσακ πια λέει. Σιλάλ Τσογρέμπλι, κοκάλ, λαχτσολό, κοκάλ, αβιόμαξιού, Σιλάλ Τσογρέμπλι, λαχτσολό, κοκάλ, πάστορα, δελά, νινιά, σκουέλα, δελά, φε. Escuela de la fecha, o cana que naciste cocaín. Si la chocarela es la solo cocal, reja área San Pedro, nachiruli cután domingo, obsveripo julio, ta cuan chan li, ros cabresin chan, reeli junjunchi sector. O cana te barusilal, axale sector, sector te chic te barusilal, li cuan que charanzali sector. Sector San Juan, Aranzali Centro, Chic, Eleu, Arante Chic. Licuanquesteli, Sector Santiago, Le Centro, Barte Chic, Aranzunutz. Licuanquesteli, Sector San Pablo, Licuanquesteran, Aranzali, Sector San Pablo, Sale Centro Techic, Aran Centro Chasquej, Aranta Cuan, Licabre Sincaín. Anli formación, chanquebres de Cachinatín, Bichale. Ángel Virón, Artes, Culache, Juan Iscunigles, Lazolol, Cocal, Reli, Oshipchi, Sectorain, Scanusile, Cabat, Tanume, Cachquichan, Tacuan, Cachquichia, Basinquil, Li asistencia, Tebarusilabite, Sculaca, de 8 a 4 de la tarde, Chané. Ana Iglesias Silán de Gestagla, Ebli Coordinador Pastoral de la Niñez. Ana Iglesias Silán, Naja Kehachochis Nupsikil, Arizeli Radio, Tjokalakicho, Gerela Esli, Cuanquesi, Chachtabar, Salihujuchinaje.